να σε ναβαία. Εσένα και αμάν, εσένα φεία να χάνει αμασό κερανά. Εσένα και μάρια να σώνε γένε, εβένα γιακά.